0: σας νούμερο φάνηξο. Τι σον λέκερ νούμερο. Άσου μπλήφ και μικιόι. Κόπτε τη φλούση. Τάνκι λέρω.
1: Weekend Request.
2: Baby Joy. Dit is 24.